Δεν μπορείτε να μου πείτε το βαρδί, δεν είναι. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πάμε. Άρα, πά